Φάικα, Καϊνάτα, ο Σαράντα Κίματσιδό, είχε εδώ πέρα, Σαλόν Πεσχέζη Λαγκέδα. Είχε να πάει, αβάζ το βίτσο, και τα από 88.0, radio, half is by, Τσάνγκε, Τσάνγκα, Χο, Τσάνγκα, Τσάνγκαν, Καρουάντα, Χο, the China Complete, the Sotavi, Baral Badubimaf, I am Φάικα and Fatma, Καϊνάτ Λαντίβα, Ishma, Amla Shampoo, Zindabad, Manur Gul, Palwasha, Shahinta Salam, Oh, Ho, Gora, Totanista Pata, Chedale Laiba, Herchedo, Toto para Salon Peshkada, Otto Damra Bakilteba Kaveda, Behoda Dezio Taida. Eche Salam Hafiz by Sangaya was the Okida Zo Ishma Mahinima. Dera Manana Ishma Mahin Gulala is in the Gish Barakatina Ochoa. Eres Arabiana Barsara Sherkaminka 0332 0332 80 80 101 0332 80 80 101